Φλέρι Νταντονάκη δε Δημήτρης Ψάριανο Σούντιν Λεντίκη. Χέμεν αρτεντάν Φρέντι Μέρκυρι, κουίν γκρουμπουνούν ουόρξ αλμπουμουντέν, μαν ον δε πράου άντλες σιαρκοίσες λεντιρδί. Εκείμ αϊντάις δε μπουγιούν κιου ράδιο προγραμμανούν σονούιτσιν, εκείμ αϊνά γιοντερμέ για πάν πυρ πάρτιας ετσιστήμ. Bugünkü radyo programımızı iyimserlikle dolu bir gitar parçasıyla sonlandıralım. Şarkının adı October Moon ya da Ekim ayı. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Her pazar olduğu gibi öğleden sonra saat 7'de Ege'nin Köprüsü'nde sizi bekliyor olacağım. Hoşça kalın.

Οι Αλβανοί έχουν λούσους πελάτες. Μα πότε πάει να γίνει βλακεία? Τους σκοτεινούς σας αυτούς να φοβάστε. Χριστέ μου, κατέβα στη γη στην υπόγα. Οι άπιστοι κάνουνε πάλι αμαρτίες. Βγάζουν τα κέρατα, αφήνουν κουσούρια. Κουμπούρια βαστάνε και γίνονται.